0: ξανά.
1: Exciting!
2: Μαγκόπομαν Μαξφίλντο, όλα λαμβάν κουί κουαρτάνι, όι!
1: Κακλαρέξανα!
3: Exciting!